0: Ναι, με καπετάν πλέον ο τούλου μου. Η Ρώστα, ήταν πάρα
1: πολύ.
0: Η ζητήτνητσα για κλούτσο λόγω του κοντρέζου δαλέκο ζωρ.
1: Ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ, ζόμπρ